0: Να σε, κάθε λιά, τα ράπαγα.
1: Κάθε για κοκό. Κάθε για γυλά, κάθε κατά.
0: என்ன சொல்ற என்னதான் சொல்ல வர சரி